τα σκοτώσε. Φτάνοντας με παράξενες εκφράσεις το βράδυ της πηγορανδίας, αρχηρημένη μέσα σε μια τυφλή συλλογή. Το αίμα στέγνωνε πάνω στο χέρι που το πρασίνει δεν αρέσει.